0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Κοσμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Λοιμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
3: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικά κήπου, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: ακούτε σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Για μία εβδομάδα η φωτιά στην Κόνιτσα κατακαίει παρθένο δάσος, με τις φλόγες να πλησιάζουν τα σπίτια των κατοίκων στα γύρω χωριά. Αγωνία να μην φτάσουν οι φλόγες μέσα στην πόλη. Νέες κατηγορίες πολιτών στις παρεμβάσεις τις οποίες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και νέα επιδόματα σε ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, επιμέρους ρυθμίσεις για επαγγελματίες οδηγούς ταξί, οικογένειες με παιδιά. Ιστορική πρωτιά για το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Anhalt, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις εκλογικού αποτελέσματος λαμβάνει περίπου 44% στις εκλογές του κρατηδίου, πολύ πίσω το CDU του Friedrich Merz. Περισσότεροι από 150.000 επιβάτες έχουν εγκλωβιστεί στην Ινδονησία, καθώς η ισχυρή δραστηριότητα του ηφαιστείου Anak Krakatau ανάγκασε τις αρχές να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία 8 αεροδρομιών. Ο Νετανιάχου ζήτησε να εκενωθούν φυλάκια επίκων στη Δυτική Όχθη μετά τις ασφυκτικές πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
7: Τα καλύτερα τραγούδια.
8: Με χιονό νερό και κρύο.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
8: Μάγισσες φέρτε βότανα.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
8: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
6: Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο.

0: Ζήσεως 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Άσε με πια να κλάψω.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
2: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρουσίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα. Είναι οι πρώτες εξελίξεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο σε τίτλους επικαιρότητας. Δεν αγγίζουν τους πολίτες οι εξαγγελίες από τα καλάθια της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, που κάθε χρόνο έχουν πολιτικό και αυτή τη φορά προεκλογικό χαρακτήρα. Αξίζει να τονίσουμε χαρακτηριστικά ότι οι αιχμηρές ανακαθέρωθεν απαντήσεις που δίνουν πολιτικοί αρχηγοί δείχνουν και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Αξίζει να τονίσουμε χαρακτηριστικά όποτε και αν γίνουν εκλογές, δηλαδή την Άνοιξη, οι εξελίξεις παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικοί για τα σενάρια για μία ακόμη φορά να δίνουν και να παίρνουν. Η πραγματικότητα φαίνεται ότι προηγείται από τους ίδιους πολιτικούς, λένε οι πολίτες και η ίδια κοινωνία. Την ίδια ώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έκαναν αρκετές δηλώσεις οι Μεσσίνοι και οι Λύοι. Από τη Μεσσηνή ήταν παρών εκπρόσωποι από εργατικά συνδικάτα, φορείς, τα εργατικά κέντρα του νομού, μάλιστα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανέβηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, μέχρι και οι αστυνομικοί υπάλληλοι, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν. Στο πλαίσιο της διεκδίκησης φαίνεται ότι βρίσκεται ο 13ος και 14ος μισθός, καθώς από ό,τι φαίνεται το περιβάλλον ασφυξίας που έχει δημιουργηθεί και η νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Πάντως ο εμπορικός κόσμος και επιχειρηματικός της Μεσσηνίας, της Ηλίας και γειτονικών περιοχών της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, όπως και από την Αρκαδία, δείχνουν να αδιαψεύδονται, όπως λένε σε δηλώσεις τους, οι προσδοκίες των μικρομεσαίων, καθώς δεν έγινε καμία εξαγγελία για 120 δόσεις. Παράλληλα, δεν υπήρξε καμία αναφορά για την ανακούφιση πραγματικά των ελεύθερων επαγγελματιών με τους φόρους, οι οποίοι όμως θα ξεκινήσουν να ισχύσουν μετά τις εκλογές του 2027. Να πάμε στα υπόλοιπα θέματα τώρα της ημέρας. Τη μάχη της κουραζιέρας δίνει την Καλαμάτα. Ένα ακόμα πλωτό κουραζιερόπλιο, το Blue, από το ΣΕΙΧΗ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, βρέθηκε στο λιμάνι της Καλαμάτας. Η μεγάλη μάχη για το θέμα του κουραζιεροπλίου είναι ιδιαίτερα σημαντική, παρά το γεγονός ότι από πέρσι είχαμε ακούσει επίσης για υδροπλάνα, κάτι που δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε στην ευρύτερη περιφερειά μας. Το θέμα παραμένει ανοιχτό, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, και για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Την ίδια ώρα, σημαντικό παραμένει το θέμα των επαρχιακών δρόμων σε ολόκληρη τη Μεσσηνή, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε άσχημη οδική κατάσταση. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. 8 με 9 κοντά σας, το πρωινό δρομολόγιο με ρεπορτάζ.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Ορίστε.
2: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
1: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
2: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
1: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
2: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
1: Να στο δανείσω και αυτό ρε φίλε.
2: Και μετά αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
1: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
3: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
4: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
4: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
4: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22-922 και 6947-700-727.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
5: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
6: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλό και όμορφο πάντα πρωινό δρομολόγιο. Καλή εβδομάδα, φτάνοντα τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, να μετράμε μαζί με όλες τις εξελίξεις. Κοντά σας το kalamata-news.gr και parisinis.com και peloponnesolive.com για τις ταξιδιωτικές εμπειρίες. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, πολλά θέματα θα δούμε σήμερα. Επίκεντρο η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια Διεθνή Έκθεση που πάντοτε είχε πολιτικό χαρακτήρα, αφού πέρασαν πολλοί πολιτικοί, υποσχέθηκαν πολλά, αλλά το καλάθι παραμένει με τις άδειες τσέπες. Και παρά τις εξαγγελίες, λες και τα χρήματα οι πολιτικοί μας τα δίνουν από την τσέπη τους, η παροχολογία εξετάζεται εν μέστρο ανταγωνισμού κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το θέμα είναι πάντως ότι ο λαός υποφέρει και τα προβλήματα υπάρχουν. Και δυστυχώς η παροχολογία είναι μόνο για τα τηλεοπτικά παράθυρα και όχι για την ουσία και την πραγματικότητα. Γιατί ο ένας αρχηγός κατηγορεί τον άλλον και το ένα κόμμα το άλλο. Δυστυχώς δεν στέκονται να κοιτάξουν στα μάτια τους πολίτες.

και εδώ υπάρχει το τυράκι στη φάκα, φίλοι και φίλες, για τη διετή έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε και βαρύ χειμώνα. Γίνονται πολλές εξαγγελίες. Παρότι την άνοιξη, τελικά μάλλον στο κλείσιμο της τετραετίας, θα έχουμε λογές. Εκεί κοντά στο Μάρτιο-Απρίλιο. Ωστόσο όμως, το τυράκι στη φάκα είναι οι παροχές που δίνονται. Οι παροχές, προσέξτε, αφορούν το 2027. Αλλά προσέξτε, οι παροχές θα δοθούν μετά το καλοκαίρι. Δηλαδή, όταν θα υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση και τις αντιπολίτες λένε ψηφίστε μας για να εφαρμόσουμε τα μέτρα. Και επειδή η κυβέρνηση υποσχέθηκε για τους δημοσίους υπαλλήλους επίδομα 500 ευρώ, αυτό θα καταβάλλεται από του χρόνου, μετά τις εκλογές. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο εξακολουθεί να μένει. Δηλαδή, στις εκλογές ανακοινώνεται το επίδομα του κατώτατου μισθού, το οποίο όμως θα πάει μετά τις εκλογές, ένα για Απρίλιο. Άρα, οι όποιες παροχές που αφορούν επαγγελματίες, αγρότες, θα σου πω και ποιο κλάδο ξεχάσαν όλοι να πούνε και δεν είπανε τίποτα μούγκα στη στρούγκα και κάποιοι κλάδοι, πάνε για μετά τις εκλογές για να πάρουν τους ψήφους και μετά, αν θέλουν, τα υλοποιούν, προσέξτε, σε βάθος τετραετίας. Μέσα όλα αυτά έχουμε τα καύσιμα, την κρίση στα στενά του ορμούς που κοστίζει πάρα πολύ στην οικονομία. Για το αλεύρι υπάρχει ανησυχία για τις διεθνείς τιμές, φόβοι για να τιμήσεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Στην παγκόσμια οικονομία, βέβαια, υπάρχει μεγάλο θέμα και από την αύξηση του χρήματος λόγω του πολέμου και μέσα σε όλα αυτά, καθίστε στο κάδρο να δούμε τι άλλο συμπληρώνεται ακόμα.

Μέσα όλα αυτά είχαμε και τη τραγωδία των δύο πιλότων από το Phantom. Μια μεγάλη τραγωδία. Από το πύργο και την Πάτρα οι πιλότοι του Phantom. Κάποιοι είχαν και παιδιά, και πολύ μικρά παιδιά, και προσκλήτρια βάφτισης που δεν φτάνουν ποτέ. Πραγματικά, εν καιρό ειρήνης, έχουμε χάσει φέτος πόσους πιλότους, απλώς το αναφέρουμε. Λοιπόν, τώρα μικρές κατοικίες, μεγάλες τιμές, φωτιά τα ενίκια με αύξηση κοντά στο 5%, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ακριβή ενοικίαση και το σπίτι μου 2 έρχεται, λέει το πρόγραμμα. Κάποιοι μπορούν να προλάβουν, αλλά κάποιοι όχι. Και για τους ανεργούς, θα πούμε και στο τέλος της εκπομπής για τους ανεργούς. Στο 15% φτάνει η ανεργία στους νέους 15-29 ετών, η καταγεγραμμένη, γιατί επίσημη, είναι μεγαλύτερη και από ό,τι φαίνεται στην Πελοπόννησο. Πάνω από τους μισούς ανέργους χωρίς δουλειά παραμένουν για τουλάχιστον έναν ολόκληρο χρόνο. Και μετά μιλάμε μόνο για τα καταγεγραμμένα και όχι για την πραγματική ανεργία, που είναι φυσικά υψηλότερη.

0: τα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ.
1: Αυτή είναι μια άλλη πραγματικότητα λοιπόν και που οι δικοί μας τη ζουν μέσα από τη δική τους γυάλα. Λοιπόν, εδώ είμαι και τοπικά θέματα. Στα τοπικά ζητήματα ξεκίνησα εργασίες για ασφαλτόστρωση στο τελευταίο τμήμα του δρόμου στην Καλαμάτα, κόμβος Φωτεινή μέχρι διασταύρωση προς Κηδρίας. Κατάλαβα αυξημένη κίνηση και στην κεντρική αγορά, αλλά και γενικότερα στην αγορά της Καλαμάτας, που δείχνει να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και αγοραστικό, αφού η Καλαμάτα συγκεντρώνει και πλήθος επισκεπτών από ολόκληρη τη Μεσσηνία και γειτονικούς νομούς. Κατά τα άλλα, στο αστυνομικό δελτίο είχαμε τη μεγάλη υπόθεση στη Στούπα Μεσσηνίας, όταν άγνωστοι δράστες ανατείναξαν ATMX από σούπερ μάρκετ, αφαιρώντας περίπου 200.000 ευρώ. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Επίσης, πρόβλημα με τα ασθενοφόρα υπάρχει στη Δυτική Μπάνη, παλιά τα ασθενοφόρα που έστειλαν γιατί το ένα είναι στο συνεργείο. Απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν και τι να πούμε σε αυτή την Ελλάδα που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα.

Λοιπόν, να πούμε ότι πλούσιο ήταν και το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε σύλληψη 6 νεαρών αλλοδαπών στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Θα ταξίδευαν για Βούργο με πλαστές ταυτότητες. Επίσης, νεκρός 42χρονος σε τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο προς την περιοχή της Σπάρτης. Προσοχή στους δρόμους. Αυτό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα σημαντικό. Και θα πάμε και σε μεσσηνιακά και άλλα θέματα, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχάς, να σας πω, στη Μάνη σας είπα για τις αντιδράσεις για το ασθενοφόρο 30 ετών στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου. Μεγάλο το θέμα με το υγειονομικό κενό, το οποίο παραμένει. Έχουμε το Δημοτικό Φαρμακείο Καλαμάτας. Παρουσιάζει τη δομή στις 9 Σεπτεμβρίου. Καλό ρίσκο να το δεχθεί η περιοχή. Και στα υπόλοιπα μεσσηνιακά θέματα θα πάμε λίγο στην περιοχή της Τριφυλίας. Πριν πάω στην Τριφυλία, σου πω, η Καλαμάτα λέει θα δώσει, οι ομογενείς δίνουν μέχρι 50.000 δολάρια για νεανικές δράσεις απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Οπότε και είχε εδώ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στην Τριφυλία τώρα, μία καλημέρα. Η Τριφυλία, συσσωρευμένα τα προβλήματα. Στον αιτό Τριφυλία στα Καλανέα, ότι έγινε Καλανέα, ας πούμε, είναι η εκδήλωση μνήμης για τα 83 χρόνια επέτειο του ολοκαυτώματος στις 12 Σεπτεμβρίου του αιτού της Τριφυλίας. Προβλήματα και ζημιές έχουμε σε ελαιόδεντρα, περιφράξεις και αδραυτικά δίκτυα από αναπητήρητα βοηδή, ιδίως στην ορεινή Τριφυλία. Έχω διαμαρτυρηθεί κάτοικοι των χωριών της ορεινής περιοχής. Στην Τριφυλία έκαναν πράξη τα παλιά. Πατητήρι με σταφύλι για να γίνει μούστος και παραδοσιακές γεύσεις και μούστα λευριά. Έγινε μεγάλη γιορτή το Σαββατοκύριακο στο μουζάκι της Τριφυλίας. Καλημέρα εκεί στην περιοχή στο μουζάκι, που κάποιοι επιμένουν να τηρούν την παράδοση. Μια παράδοση που χάνεται στον χρόνο και τα χωριά μας φέτος που γέμισαν προσπαθούν να τα κρατήσουν ζωντανά. Και μουσικές βραδιές είχαμε στην Κορώνη. Εντάξει, κάπως έτσι κυλάει και όμορφος Σεπτέμβριος. Να δροσίσει περιμένω.

Και φυσικά πολύ σύντομα θα έχουμε και θέματα για τους σεισμούς του 86. Κλείνονται για την Καλαμάτα 40 χρόνια μνήμης και είναι ανεξίτηλες από τις πυροζέστες και όσοι ζήσαμε εκείνο το βράδυ πριν 40 χρόνια.

0: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr. Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
1: Όλες οι ειδήσεις.
0: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
2: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
3: Το hot spot του ίντερνετ.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
4: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Λοιπόν, φίλοι και φίλες, πάμε και είμαστε στο δεύτερο μέρος. Ακούσαμε ρεπορτάζ για τις τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Στάχτη στα μάτια των καταναλωτών, λένε ήδη οι καταναλωτές. Αλλά θα μιλήσουμε και για το νέο κύμα πληστηριασμών, το οποίο δυστυχώς εξακολουθεί να παραμένει. Στα θέματα τεχνολογίας στο freetr.gr μαθαίνουμε νέες τάσεις, έχουμε και γεύση από τεχνητή νοημοσύνη στην έκθεση τεχνολογίας IFA 2026. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Από ό,τι φαίνεται, οι τάσεις που κυριαρχούν φέτος είναι η ψηφιακή ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη που εκτελεί αυτόνομες ενέργειες, οι εξαιρετικά ελαφρές φορητές συσκευές, αλλά και οι νέες παρουσιάσεις από τις εταιρείες. Βέβαια, όπως σας είπα, το θέμα για τα κινητά παραμένει και για τις μπαταρίες και για όλα τα υπόλοιπα. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και επίσης, προσοχή στις νέες απάτες, με SMS στο κινητό σας, ότι σας έρχεται κλίση. Λοιπόν, προσέχετε τις απάτες στα κινητά τηλέφωνα, ιδίως μεγάλων ηλικιών.

διαβάζω και τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα και για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί από ό,τι φαίνεται οι πολιτικοί μας ζουν στη δική τους γυάλα. Σε έναν κόσμο που αλλάζει, η χώρα χρειάζεται μια ηγεσία ικανή και συλλογική να χαράξει πορεία σε ταραγμένα νερά. Βέβαια, όπως σας είπα, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την καθημερινότητα, η οποία δείχνει και την εθνική πρωτοβουλία για μείωση τιμών, αδειάζοντας αυτό τον ωκεανό της ακρίβειας με σουρωτήρι. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, ο πληθωρισμός που έτριχε κοντά στο 5%, δηλαδή οι αυξήσεις που έγιναν Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο στα ράφια του σούπερ μάρκετ, θα το ακούσουμε τώρα σε χώρο πορτάζ σε λίγο, είναι στο γόνο στον ωκεανό. Δηλαδή τα αύξησαν 3 φορές και τα μείωσαν ούτε μία. Αυτό λέει ο κόσμος. Θα το ακούσετε σε λίγο στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, η χώρα μας, να δούμε πόσο θα αντέξει και πόσο θα αντέξει και ο κόσμος και οι επιχειρήσεις. Και θα σας πω και για ποιους δεν μίλησαν. Τα σχολεία ανοίγουν την Παρασκευή. Η ΟΝΜΕ λέει ότι είναι πάνω από 10.000 τα κενά εκπαιδευτικών με σοβαρά προβλήματα στις σχολικές υποδομές. Νάτος και ο λογαριασμός ο οποίος έρχεται. Βέβαια, για να δούμε τις εξελίξεις, έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι τουλάχιστον κάποιοι δήμοι φροντίζουν να ανακαινήσουν σχολεία. Και στη Μεσσηνία το βλέπουμε και ηλία. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν λιώμενα ακόμα και στη Μεσσηνία. Λιώμενα υπάρχουν και στο νομό Ηλίας. Ηλία, υπάρχουν λιώμενα και μετά τις πυρκαγιές της Ηλίας. Απαράδεκτα πράγματα. Πρέπει να το δούμε πολύ πιο σοβαρά. Είναι ένα μεγάλο πραγματικά θέμα, το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Και πάμε στο ρεπορτάζ. Ακούστε τι λένε οι πολίτες για το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που λένε ότι οι αυξήσεις που έγιναν λόγω του πληθωρισμού το καλοκαίρι και όποιες σημειώσεις ανακοινώθηκαν ρίχνουν απλώς τάχτη στα μάτια των καταναλωτών.

0: Σοβαρές επιφυλάξεις εκφράζονται από πλευράς των ενώσεων καταναλωτών κατά πόσο η Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών στο Ράφι θα ανακουφίσει την ελληνική κοινωνία. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου των Καταναλωτών αμφισβητεί ευθέως την αποτελεσματικότητά του.
1: Είναι ένα μέτρο αμφισβητούμενο, δεν θα φέρει αυτά τα αποτελέσματα που θέλει ο κόσμος για μείωση των τιμών. Και βεβαίως, αφού έχουν πάει όλο το πετεσπάνι, πετάνε και ένα κοκαλάκι στο λαό, κάνοντάς τους χάρη, δεν ξέρω τι και πώς το βλέπουν, μειώνοντας κατά κάποιο τρόπο κάποιες τιμές, ενώ αφού έχουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί δεν το κάνουν όλο το χρόνο και όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτή η ακρίβεια δηλαδή που μαστίζει την ελληνική κοινωνία και όλοι διαμαρτύρονται και όντως είναι πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, αφού όντως όλοι έχουν αποδεχθεί πως ζούμε σε μια πανάκριβη χώρα με χαμηλούς μισθούς και συντάξεις.
0: Ο κύριος Λεχουρίτης έκανε λόγο για ειδική συμφωνία στην οποία δεν συμμετείχαν όλοι.
1: Εδώ δεν έχουμε εθνική συμφωνία. Έχουμε ειδική συμφωνία με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ για μείωση κάποιων τιμών σε προϊόντα που, αν ήταν καθαρή αυτή η πρόθεση, θα είχαν την αρχική τιμή του προϊόντος στο ταμπελάκι και την τελική τιμή αγοράς από τον καταναλωτή. Έτσι θα υπήρχε μέτρο σύγκρισης και όχι να μας λένε μπες στην πλατφόρμα του πόσο κάνει, να δεις ποια είναι η τιμή και σύγκρινε εάν έπεσαν οι τιμές. Με λίγα λόγια δηλαδή, ρίχνουν το μπαλάκι και από τα λόγια του Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης, ότι δεν υπάρχει καταναλωτική συνείδηση. Λες και υπάρχει εμπορική συμπεριφορά ή κυβερνητική αντίληψη περί τι ακριβώς συμβαίνει. Η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία υιοθετεί την ακρίβεια, αφού μέσα από την ακρίβεια εισπράττει περισσότερα χρήματα μέσω και του ειδικού φόρου κατανάλωσης αλλά και του ΦΠΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα της αγοράς.
0: Η μείωση των τιμών στο ράφι έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται από την 31η Αυγούστου με πτώση των τιμών σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων με μέσο όρο μείωσης έως 9,5%.

σε φέρει. Ο ταχυδρόμος που φέρνει μόνο λογαριασμούς, και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Στα χρονικά τώρα το κρασί έχουμε πιέσεις στις τιμές των σταφυλιών, συναγερμό στη Δυτική Μεσσηνία για το κρασί που εξάγεται. Είναι πολύ μεγάλο θέμα, με πάρα πολλές προεκτάσεις. Και το λάδι, καθυλωμένες τιμές του ελαιολάδου, παρότι φέτος αναμένεται μια πάρα πολύ θετική παραγωγή, ωστόσο όμως οι ακραίες θερμοκρασίες και η ξηρασία δημιούργησαν προβλήματα για το κλειοσπόριο και το δάκο. Οπότε και πιθανό να υπάρχουν περιοχές που θα έχουν μεγάλη ξηρασία. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Περιμένουμε να δούμε πού θα βγάλει αυτή η υπόθεση. Και κατά τα άλλα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη Δυτική Μεσσηνία, τριφυλή απειλή, αντιμέτωπες με προβλήματα επιβίωσης, ζητούν άμεσα μέτρα στήριξη. Και εν μέσω συρρήκνωση, μάλιστα στην Πελοπόννησο, ακούσαμε ότι έρχεται νέο ταμείο δανείων. Τι να το κάνεις, αφού οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν να κλείσουν κάποιους το χειμώνα.

χάνεται η παλιά παραδοσιακή αγορά και πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά το κύμα των πληστηριασμών, το οποίο δυστυχώς θα μας ακολουθήσει φθινόπωρο και χειμώνα. Οι διαμαρτυρίες αγοράς είναι σημαντικές, 120 δόσεις στη δουλειά επαγγελματίες, εφαρμόζεται μόνο η 72, και να δούμε τελικά που θα βγάλει αυτή η υπόθεση. Έτσι λοιπόν, το νέο κύμα πληστηριασμών έρχεται. Θα ακούσουμε εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Δανειοληπτών το ρεπορτάζ και αυτό από το Πατρίς Νιούς, που μας δείχνει την πραγματικότητα που υπάρχει, η οποία δυστυχώς είναι σκληρή καθημερινή επιβίωση. Να το ξέρετε.

0: υπασπιστικής κρίσης. Πάρα πολλοίς κόσμος βγαίνει στο δρόμο, οικογένειες με τα παιδιά τους.
1: Ομπρέλα προστασίας
0: είναι τεράστιο.
1: Κύριε Σταυρόπουλε, ομπρέλα προστασίας δεν υπάρχει. Τι εννοώ, υπάρχει ο περίφημος νόμος Κατσέλη, όπου έχει δικαιώσει όσους είχαν επαχθεί στον νόμο Κατσέλη, και είχαμε και την απόφαση του Αρείου Πάγου που καθαρογράφηκε και δημοσιεύτηκε αναλυτικά μέσα στο καλοκαίρι. Οι υπόλοιποι δανειολήπτες είναι στο έλεος του Θεού, να το πω έτσι μεταφορικά.
0: Κύριε Γκίστη, να σας πω κάτι. Ούτε ο νόμος Κατσέλη προστατεύει τον κόσμο, διότι βγήκε αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου για να προστατεύσει ένα μέρος των δανειοληπτών, αυτούς δηλαδή του νόμου Κατσέλη, και δυστυχώς ακόμα η απόφαση αυτή δεν έχει τεθεί σε ισχύ. Και όχι μόνο, τι γίνεται, μέσα στο καλοκαίρι με πολύ βιασύνη η παρούσα κυβέρνηση βγάζει μία κοινή υπουργική απόφαση, την 42483, προσέχτε, στις 22 Εβδόμου του 26, μέσα στο καλοκαίρι. Κοινή υπουργική απόφαση τριών υπουργείων, των οικονομικών, δικαιοσύνης και ψηφιακής διακυβέρνησης, και τι κάνει, σκοτώνει τους δανειολήπτες ακόμα περισσότερο, διότι επισπεύδει και τους πληστηριασμούς και τις ανακοπές, τίποτα στη θετική κατεύθυνση.
1: Κύριε Σταυρόπουλε,
0: ας πάρουνε αύριο, κύριε Γκιστή, ας πάρουνε αύριο κιόλας απόφαση όλοι στη Βουλή και να στηρίξουνε την πρόταση του Πανελληνίου Κινήματος Πολιτών Δανειοληπτών, που είναι απλή πρόταση.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Η δική σας πρόταση ποια είναι, ούτως ώστε να υπάρχει ένα δίκτυο προστασίας? Έχετε σταχυολογήσει κάποια πράγματα, ούτως ώστε να μπει ένα φρένο στην αλόγιστη συμπεριφορά των funds και των services, και από εκεί και πέρα να εξομαλυνθεί λίγο η κατάσταση? Γιατί εικόνες σαν αυτήν που περιγράψατε, με το ζευγάρι των γερόντων να τους βγάζουν από το σπίτι τους για 10.000 ευρώ, δεν τιμά κανέναν. Και πρώτα απ' όλα εμάς τους ίδιους, την ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν, έχετε προτάσεις να τις βάλετε στο τραπέζι προκειμένου να εξορθολογιστεί η κατάσταση όσο γίνεται?
0: Έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα ενός συμβολέου, κοινωνικού συμβολέου με τους πολίτες, το οποίο το έχουμε κάνει ήδη και σαφές, αλλά και το έχουμε βγάλει στη δημοσιότητα, και σας λέω, έχουμε ενημερώσει όλα τα κόμματα να μπορέσουν να στηρίξουν μια τέτοια πρόταση. Πρώτο είναι η αναστολή όλων των πληστηριασμών για να πάρει ανάσα ο πολίτης, και από εκεί και έπειτα να θεσμοθετηθεί, να υπάρξει δηλαδή νομοθετικό πλαίσιο, έτσι, από την κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές, γιατί σίγουρα δεν θα είναι της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να είναι μια κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται κοινής ευθύνης, έτσι, συλλογικής ευθύνης. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν θα μπορέσει να προστατεύσει ουσιαστικά την πρώτη κατοικία. Προσέξτε να δείτε, γιατί κάποιοι λένε για τζαμπατζίδες και τέτοια χούμαρα.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς λέμε ότι μέσα σε τόσα εκατομμύρια πολιτών που έχουν πρόβλημα, μπορεί να παρισφρήσουν και κάποιοι, αλλά δεν μας νοιάζει αυτό, διότι η πρώτη στην τζαμπατζίδες

0: των τεμπών και ευλόγως και δικαιολογημένα. Ωστόσο, το πρόβλημα των δανειοληπτών είναι μεγαλύτερο και τεράστιο. Ξέρετε τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε και τι δεχόμεθα από τα μέλη μας σε όλη την Ελλάδα? Τραβάνε τα μαλλιά τους οι άνθρωποι, μένουν στο δρόμο, κλαίνε, δημιουργούν, τι να σας πω, ζωφερές σκηνές, και εμείς προσπαθούμε να σταματήσουμε όλη αυτή την κατάσταση, διότι στο τέλος...
1: Θα πάμε και σε ένα ωραίο τραγουδάκι μετά, προς το τέλος, για τη ΔΕΘ. Το βρήκαμε, όχι τώρα, σε λίγο. Δεν θα πω τίποτα. Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι ερωτικό τραγουδάκι, αλλά ταιριάζει γάντι. Για όσους πέρασαν από τη ΔΕΘ, υποσχέθηκαν, κάποιοι από αυτούς, άλλα έλεγα πριν, άλλα μετά, άλλοι για τα λεφτά που υπάρχουν, πριν τα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τελικά υπάρχει ως έκθεση. Αλλά οι εξαγγελίες των πολιτικών, πραγματικά είναι σαν να βρισκόμαστε σε άλλο πλανήτη.

Φρασάδα, παλαιό λουτρό, πουθενά, πουθενά, μάκρυνα, παλιά πτήση, κουκλάδα, κεφαλόβρυσο, το λένε και ρήπηση εκεί, τρυπήλα και ραυτόπλο, που είχε ένα πανέμορφο μουσείο. Αυτά τουλάχιστον, Δευτέρα και Τρίτη, το απόγευμα που βρίσκονται οι κινητές αστυνομικές μονάδες. Πάμε και στα αθλητικά μας για να δούμε τις εξελίξεις. Λίγησε, έπεσε στο Περιστέρι Καλαμάτα η ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας K19. Δέχθηκε ήττα από τον Ατρόμητο με 1-0. Και μία ακόμη φορά που μαύρηκε και το παιχνίδι της Καλαμάτας. Φυσικά προετοιμασίες για τα τοπικά πρωταθλήματα μας δείχνουν τον δρόμο που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Επίσης, έχουμε σημαντικές εξελίξεις και για τα... Ο Πάμισος χωρίς κόλλη το φιλικό τεστ με τον Παναρκαδικό. Πάντως είναι γεγονός ότι αναμένεται με ενδιαφέρον η ποδοσφαιρική χρονιά. Βέβαια, κάποια γήπεδα πρέπει να υλοποιηθούν. Στο κήπεδο Ελλάδας είχαμε τη μοιρασιά πρόσφατα ανάμεσα σε Βόλο και Καλαμάτα. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε και εδώ περισσότερα νεότερα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.

να πω, βρήκα το τραγουδάκι της Δούκης σας. Θα πω τον τίτλο, τον καταλάβατε. Ταιριάζει για τη ΔΕΘ, εσείς θα το κρίνετε.

πολιτικές αλχημίες στη ΔΕΘ. Και υπάρχουν και κλάδοι που ξέχασαν. Κάτι είπαν για τους αγρότες, λέει θα δώσουν αφορολόγητο μετά τις εκλογές, κάτω από 20.000 ευρώ. Αλλά για τους άνεργους δεν είπε κανένας τίποτα. Ούτε από κυβέρνηση, ούτε από αντιπολίτευση. Και μάλιστα έχουμε ανέργους που μου λένε. Υπήρχαν ένα εισόδημα, ξέρω εγώ, το χρόνο 3.000 ευρώ. 3,5. Και αυτοί φορολογούνται. Και όχι μόνο οι άνεργοι, και εδώ στο νομό φορολογούνται. Πληρώνουν και την εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης. Για τους ανέργους που φορολογούνται, δεν θα υπάρξει αφορολόγητο, κύριοι. Το ξαναλέω και για τους βουλευτές του νομού μας, που κοιτάνε στο χάος. Για τους άνεργους που έχουν και εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ. Γιατί να μην έχουν πλήρως απορολογητή, έχουν από κάπου ένα εισοδηματάκι για να επιβιώσουν και αυτοί που δεν παίρνουν ούτε επίδομα ανεργίας. Και φορολογούνται. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόβλεψη για αυτούς? Γιατί για τους άνεργους, τους ευάλωτους, δεν είπαν τίποτα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Εσείς θα βρείτε την άκρη. Επόμενο τον καιρό, ο οποίος σήμερα είναι έθριος, 26 με 27 βαθμούς Κελσίου αρχίζει και πέφτει και σταδιακά η θερμοκρασία, να φτάσει και 30, 31, 32, 3 από φορνότητα άνεμη, 40-55% υγρασία. Καλό κουράγιο και δύναμη, φίλοι και φίλες. Και βρείτε ποιοι μας ξεγελούν διαχρονικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hot spot του ίντερνετ.
5: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
6: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
7: Παλμός 90,5 στα FM.
8: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
9: Για μία εβδομάδα η φωτιά στην Κόνιτσα κατακαίει παρθένο δάσος, με τις φλόγες να πλησιάζουν τα σπίτια των κατοίκων στα γύρω χωριά. Αγωνία να μην φτάσουν οι φλόγες μέσα στην πόλη. Νέες κατηγορίες πολιτών στις παρεμβάσεις τις οποίες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και νέα επιδόματα σε ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, επιμέρους ρυθμίσεις για επαγγελματίες οδηγούς ταξί, οικογένειες με παιδιά. Ιστορική πρωτιά για το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Anhalt, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις εκλογικού αποτελέσματος λαμβάνει περίπου 44% στις εκλογές του κρατηδίου. Πολύ πίσω το CDU του Friedrich Merz. Περισσότεροι από 150.000 επιβάτες έχουν εγκλωβιστεί στην Ινδονησία, καθώς η ισχυρή δραστηριότητα του ηφαιστείου Anak Krakatau ανάγκασε τις αρχές να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία 8 αεροδρομίων. Ο Νετανιάχου ζήτησε να εκενωθούν φυλάκια επίκων στη Δυτική Όχθη μετά τις ασφυκτικές πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
10: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
11: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
12: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
13: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
2: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
16: Έχει Παλμό.
2: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους. Το σοκ από τον σοβαρότατο τραυματισμό του Αγίου Μπελκάμπη πάγωσε και τον Ολυμπιακό του δεύτερου ημιχρόνου, που ισοφαρίστηκε 1-1 από τον Βόλο και απόλεσε τους πρώτους βαθμούς της σεζόν. Τραυματίας αποχώρησε και ο Ρόκα. Ένα άνετο Σαββατόβραδο είχε η ΑΕΚ, επικρατώντας με το εμφατικό 5-0 του Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια, με τους οπαδούς της Ένωσης να στείλουν πάρτι στις εξέδρες. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με 10 παίκτες από το 16 λόγω αποβολής του Ελουστόντο και ο ανώτερος Παναθηναϊκός με κορυφαίους και σκόρερ του Στετέι και τα Μπόρδα νίκησε 3-1 στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Ο Πανετολικός συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα της φετινής Super League. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου νίκησε 2-0 το Λεβαδιακό και πανηγύρισε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα. Ο Όφη πέτυχε 2 γκολ από το πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Κηφισιά, τα οποία αποδείχθηκαν αρκετά για να σημειώσει τη δεύτερη νίκη του σε 3 αγώνες. Τον πρώτο τους βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα πήραν Ατρόμητος και Καλαμάτα μετά το μεταξύ τους 1-1.
2: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506.
4: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 2721-022-541.
5: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
6: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
5: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
6: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
5: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722-041-435.
6: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 2722-025-487.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-096-828.
6: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-028-741.
5: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

έξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να τη βρω. Αλλά μου είχε πει αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πώς να ψάξω να τη βρω.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Άλλο After Save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
5: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
2: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος.
2: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
6: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
2: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
2: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
2: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
4: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
2: Μόνο στο Τόπερ.
1: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: για κάθε σας ανάγκη. Από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162-61.
1: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
2: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
3: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
4: Μπουρίκας Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Μπουρίκας Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
4: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
3: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
4: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
3: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
4: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Για μία εβδομάδα η φωτιά στην Κόνιτσα κατακαίει παρθένο δάσος, με τις φλόγες να πλησιάζουν τα σπίτια των κατοίκων στα γύρω χωριά. Αγωνία να μην φτάσουν οι φλόγες μέσα στην πόλη. Νέες κατηγορίες πολιτών στις παρεμβάσεις τις οποίες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και νέα επιδόματα σε ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, επιμέρους ρυθμίσεις για επαγγελματίες οδηγούς ταξί, οικογένειες με παιδιά. Ιστορική πρωτιά για το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Anhalt, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις εκλογικού αποτελέσματος λαμβάνει περίπου 44% στις εκλογές του κρατηδίου, πολύ πίσω το CDU του Friedrich Merz. Περισσότεροι από 150.000 επιβάτες έχουν εγκλωβιστεί στην Ινδονησία, καθώς η ισχυρή δραστηριότητα του ηφαιστείου Anak Krakatau ανάγκασε τις αρχές να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία 8 αεροδρομιών. Ο Νετανιάχου ζήτησε να εκενωθούν φυλάκια επίκων στη Δυτική Όχθη μετά τις ασφυκτικές πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

μυαλό μου πως αλλού ανήκεις. Κάποιος άλλος σ' αγκαλιάζει και μου λες πως σε προσέχει.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο βόρειο ανατολική 4 με 5, στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία

σε μικρή πτώση στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Λίμνος, Ρέθυμνο, Καβάλα, Μύκονος, Σύφνος, 32 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Νάξος, Χανιά, 34 Γιαννιτσάς, Σέρες, Τρίκαλα, Κέρκυρα, 37 Άρτα, 39 Καλαμάτα, Πρέβεζα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
4: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
3: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
4: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
3: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
4: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
4: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
3: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
6: Έχει Παλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

νύχτωσε πάλι και οι δρόμοι θα αδειάσουν. Πολύ φόβο στην καρδιά μου θα κρυφτούν και από μια δίκη καημή θα με περάσουν, γιατί τα χείλη σου

0: 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
5: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
6: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
7: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
9: Η μεσημιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
10: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας. Σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση, η κυβέρνηση προχωρά στην παράταση σειράς μέτρων και το 27, όπως η τριετής φοροαπαλλαγή για κλειστά ακίνητα που δίνονται για μακροχρόνια μίσθωση και η φορολογική έκπτωση για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων. Χαμηλό το καδάνια έως 230.000 ευρώ μέσω του νέου προγράμματος Σπίτι μου 3. Στα 55 έτη το ηλικιακό όριο έως 300.000 ευρώ η αξία της κατοικίας και αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια. Οικονομική στήριξη 50.000 ευρώ σε κάθε μία από τις οικογένειες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα με F4 Phantom στην Τανάγρα, καθώς και διαγραφή δανειακών υποχρεώσεων συγγενών τους, ανακοίνωσαν οι 4 συστημικές τράπεζες. Η γερμανική ακροδεξία σάρωσε στη Σαξονία Anhalt, αλλά μένει 3 έδρες μακριά από την αυτοδυναμία. Εξεράγει το ηφαίστειο Ανάκ Κρακατώα της Ινδονησίας, εγκλωβισμένη στα αεροδρόμια τουλάχιστον 270.000 επιβάτες.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ. Μόνο στο Τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα.

0: T-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στιλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους. Το σοκ από τον σοβαρότατο τραυματισμό του Αγίου Μπελκάμπη πάγωσε και τον Ολυμπιακό του δεύτερου ημιχρόνου που ισοφαρίστηκε 1-1 από τον Βόλο και απόλεσε τους πρώτους βαθμούς της σεζόν. Τραυματίας αποχώρησε και ο Ρόκα. Ένα άνετο Σαββατόβραδο είχε η ΑΕΚ, επικρατώντας με το εμφατικό 5-0 του Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια, με τους οπαδούς της Ένωσης να στείλουν πάρτι στις εξέδρες. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με 10 παίκτες από το 16 λόγω αποβολής του Ελουστόντο και ο ανώτερος Παναθηναϊκός με κορυφαίους και σκόρερ του Στετέι και Ταμπόρδα νίκησε 3-1 στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Ο Πανετολικός συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα της φετινής Super League. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου νίκησε 2-0 το Λεβαδιακό και πανηγύρισε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα. Ο Όφη πέτυχε 2 γκολ από το πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Κηφισιά, τα οποία αποδείχθηκαν αρκετά για να σημειώσει τη δεύτερη νίκη του σε 3 αγώνες. Τον πρώτο τους βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα πήραν Ατρόμητος και Καλαμάτα μετά το μεταξύ τους 1-1.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο βόρειο ανατολική 4 με 5, στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Λίμνος Ρέθυμνο Καβάλα Μύκονος Σύφνος, 32 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Νάξος Χανιά, 34 Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα Κέρκυρα, 37 Άρτα, 39 Καλάματα Πρέβεζα.
2: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
3: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός ρε Κικίτσα, ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Α, και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι ρε Κικίτσα, οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι, τώρα! Τώρα!
5: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονοτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Άλμος 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Άλμος 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Κάργας. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάργας. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Τηλέφωνο 6936 853586. Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Κατάστημα Κάργας. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
9: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Το σοκ από τον σοβαρότατο τραυματισμό του Αγίου Μπελκάμπη πάγωσε και τον Ολυμπιακό του δεύτερου ημιχρόνου που ισοφαρίστηκε 1-1 από τον Βόλο και απόλεσε τους πρώτους βαθμούς της σεζόν. Τραυματίας αποχώρησε και ο Ρόκα. Ένα άνετο Σαββατόβραδο είχε η ΑΕΚ, επικρατώντας με το εμφατικό 5-0 του Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια, με τους οπαδούς της Ένωσης να στείλουν πάρτι στις εξέδρες. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με 10 παίκτες από το 16 λόγω αποβολής του Ελουστόντο και ο ανώτερος Παναθηναϊκός με κορυφαίους και σκόρερ του Στετέη και τα Μπόρδα νίκησε 3-1 στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Ο Πανετολικός συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα της φετινής Super League. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου νίκησε 2-0 το Λεβαδιακό και πανηγύρισε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα. Ο Όφη πέτυχε 2 γκολ από το πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Κηφισιά, τα οποία αποδείχθηκαν αρκετά για να σημειώσει τη δεύτερη νίκη του σε 3 αγώνες. Τον πρώτο τους βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα πήραν Ατρόμητος και Καλαμάτα μετά το μεταξύ τους 1-1.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210244747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
4: Τα καλύτερα τραγούδια.
6: Με χιόνο, νερό και κρύο.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
6: Μάγισσες φέρτε βότανα.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
6: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
5: Νυχτερινή περίπολος με

0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο βόρειο ανατολική 4 με 5, στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Λίμνος Ρέθυμνο Καβάλα Μύκονος Σύφνος, 32 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Νάξος Χανιά, 34 Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα Κέρκυρα, 37 Άρτα, 39 Καλαμάτα Πρέβεζα.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Ορίστε.
5: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
4: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
5: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
4: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
5: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
4: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
5: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
4: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
6: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού. Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος. Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
7: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
6: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
7: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
6: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
7: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσή.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
11: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
12: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
13: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
14: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
13: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
14: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
13: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
14: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021 Μεσογείο Ευρωπαϊκά Βραβεία Γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
13: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
14: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
13: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
14: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
13: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
14: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
13: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος περιγράφοντας τους κύριους άξονες, έκανε λόγο για 4 προτεραιότητες. Περισσότερο εισόδημα για όλους, περισσότερες επενδύσεις και δουλειές, ισχυρή κοινωνική πολιτική και ενεργειακή αυτονομία και χαμηλότερο κόστος. Φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με τη σημαντικότερη νέα παρέμβαση να αφορά το σύστημα προσδιορισμού του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Μπορεί η ακροδεξιά στην Γερμανία να μην κατέκτησε την απόλυτη πλειοψηφία, να μην είναι ακόμη βέβαιο ότι θα κυβερνήσει, ωστόσο πέτυχε στη Σαξονία Άνχαλτ κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια περιφερειακή εκλογική νίκη. Έσπασε ένα ακόμη από τα μεταπολεμικά πολιτικά όρια της Γερμανίας και έφτασε για πρώτη φορά τόσο κοντά στην πραγματική εξουσία. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.719 μονάδες. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποτελέσει υπαρξιακό κίνδυνο για την ανθρωπότητα, προειδοποιεί ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
3: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
4: Έχει Παλμό.
3: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
4: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
5: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
6: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
6: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
5: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
6: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
5: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
6: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
8: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
9: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90,5.

0: 95.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
3: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Όπως ήταν αναμενόμενο στον Ολυμπιακό, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Ελ Καάμπι έφερε εξελίξεις στην ιεραρχία των επιθετικών, με το Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή για το μάτς με τον Βόλο για το κύπελο, έχοντας το Ρόμαν Γιάρεμτσουκ για πρώτη φορά σε αυτή. Στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας για τις αναμετρήσεις του Nations League του Σεπτεμβρίου βρίσκεται ο Λόβρο Μάγερ, ο 28χρονος άσος της ΑΕΚ που έκανε μια σπουδαία εμφάνιση στο εμφατικό 5-0 επί του Άρη το Σάββατο, βρίσκεται στην έξτρα λίστα του Slaven Bilic εν ώψη των αγώνων με Τσεχία, Ισπανία και Αγγλία. Ο Ετιέν Καμαρά μίλησε για την νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στον ντέρμπι των δύο ομάδων, τονίζοντας: «Είμαστε ικανοποιημένοι, είχαμε ευκαιρίες για περισσότερα γκολ, θα συνεχίσουμε έτσι και πιο δυνατά». Αύριο θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία ο διεθνής μπακ του ΠΑΟΚ Δημήτρης Γιαννούλης για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βόλος έφτασε σε συμφωνία με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τον δανεισμό του 21χρονου επιθετικού μέσου από τη Βενεζουέλα Κέρβιν Αντράντε.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
6: Στην ερώτηση «Ποιον σταθμό ακούτε» υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο βόρειο ανατολική 4 με 5, στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Λίμνος Ρέθυμνο Καβάλα Μύκονος Σύφνος, 32 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Νάξος Χανιά, 34 Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα Κέρκυρα, 37 Άρτα, 39 Καλαμάτα Πρέβεζα.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818 και Καλαμάτα Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
6: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς να κόψει.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλάματα.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Ζήσεως 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
3: Μόνο στο Τόπερ.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
6: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
5: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
6: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
5: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
6: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
6: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
5: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

λες πως πέρασες καλά μαζί μου. Όμως τώρα έχεις κουραστεί, φεύγεις έχοντας

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Να απομακρυνθούν προς τα ψαχνά κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα στην κεντρική Εύβοια, όπου ξέσπασε φωτιά στη Μακρικάπα. Στο μικροσκόπιο, οι αγγελίες 33χρονου πρωταγωνιστή σεξουαλικών ταινιών, που κατηγορείται για εμπορία 2 δεκαετίες.

0: για κάθε σας ανάγκη. Από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.
1: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
2: Τα καλύτερα τραγούδια.
3: Με χιονό νερό και κρύο.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
3: Μάγισσες φέρτε βότανα.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
3: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός, τη νύχτα που...
1: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο βόρειο ανατολική 4 με 5, στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Λίμνος Ρέθυμνο Καβάλα Μύκονος Σύφνος, 32 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Νάξος Χανιά, 34 Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα Κέρκυρα, 37 Άρτα, 39 Καλαμάτα Πρέβεζα.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 Κεχίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
5: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
6: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
7: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
8: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
7: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
8: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
7: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα, τώρα, τώρα!
9: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
10: Κατσαπάρας Ανδρέας.
9: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
10: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικήπου, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
9: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
10: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
9: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
10: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 7 35.
9: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
11: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που προεπιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
12: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Σπαλμό.
13: Έχει Σπαλμό.
12: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 11 21 87. Παλμός FM 90,5.

σκίσε τις φωτογραφίες. Πέτα γύρω τα κομμάτια, πέτα, πέτα. Για τελευταία φορά όμως, κοίταξέ με στα μάτια και πες μου, ότι δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς.

0: 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Όπως ήταν αναμενόμενο στον Ολυμπιακό, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Ελ Καάμπι έφερε εξελίξεις στην ιεραρχία των επιθετικών, με το Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή για το μάτς με τον Βόλο για το κύπελο, έχοντας το Ρόμαν Γιάρεμτσουκ για πρώτη φορά σε αυτή. Στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας για τις αναμετρήσεις του Nations League του Σεπτεμβρίου βρίσκεται ο Λόβρο Μάγερ, ο 28χρονος άσος της ΑΕΚ που έκανε μια σπουδαία εμφάνιση στο εμφατικό 5-0 επί του Άρη το Σάββατο, βρίσκεται στην έξτρα λίστα του Slaven Bilic εν ώψη των αγώνων με Τσεχία, Ισπανία και Αγγλία. Ο Ετιέν Καμαρά μίλησε για την νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι των δύο ομάδων, τονίζοντας: «Είμαστε ικανοποιημένοι, είχαμε ευκαιρίες για περισσότερα γκολ, θα συνεχίσουμε έτσι και πιο δυνατά». Αύριο θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία ο διεθνής μπακ του ΠΑΟΚ Δημήτρης Γιαννούλης για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βόλος έφτασε σε συμφωνία με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τον δανεισμό του 29χρονου επιθετικού μέσου από τη Βενεζουέλα Κέρβιν Αντράντε.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

γνωριστήκαμε, πηγαίαμε στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά,

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο βόρειο ανατολική 4 με 5, στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Λίμνος Ρέθυμνο Καβάλα Μύκονος Σύφνος, 32 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Νάξος Χανιά, 34 Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα Κέρκυρα, 37 Άρτα, 39 Καλαμάτα Πρέβεζα.
3: Γύρισες μωρό μου. Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο After Save, 20 χρόνια έχεις το ίδιο, τι έπαθες τώρα?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια, δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα, και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για σύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Γιατί μιλάς σήμερα και κοιτάς τον γραμματέα?
3: Εσάς κοιτάω, κύριε Πρόεδρε. Το μάτι μου είναι έτσι, είναι λίγο όρτσα.
4: Έχει ελάττωμα στα μάτια, κύριε Πρόεδρε.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Γύλος.
2: Πώς?
3: Γύλος, κύριε Πρόεδρε.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε Πρόεδρε. Σπανοβαγγελοδημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
2: Δώσε αυτό θα γραφτεί. Γραμματέας. Γράψε. Σπανοβάγγελο Νικόλοπουλος Δημήτριος.
3: Όχι. Σπανοβάγγελο Δημήτρης Νικόλας.
2: Σπανοβάγγελο.
3: Σπανοβάγγελο Δημήτρης Νικόλας.
2: Σπανοβάγγελο.
3: Σπανοβάγγελο.
2: Σπανοβάγγελο. Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
3: Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε Πρόεδρε. Πες με γύλο να μην μπερδεύεσαι.
2: Μπερδεύομαι και με τα μάτια σου. Δεν ξέρω πότε με.
5: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο. Η φυσιογνωμία. Το κάτι άλλο στη ζωή σας.
6: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου, ενωθείτε.

Και απόψε λοιπόν, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε παλιό λαϊκό τραγούδι από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά το μεσάνυχτα, πάντα ωραία Ελλάδος. Θα ακούσουμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε και αν υπάρχει χρόνος θα ακούσουμε και κάποια τραγούδια που θα επιλέξει και η εκπομπή. Φυσικά μέσα από το παλιό λαϊκό πεντάγραμμο. Πριν ξεκινήσω το πρόγραμμα μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν και απόψε το πρόγραμμά μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Να ευχαριστήσω το ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριδα, από την Αμερική και τον φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιώργαρα. Όπως επίσης να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούτε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας. Ένα τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι και τη δική σας αφιέρωση που εσείς θα επιλέξετε είναι πάντα το 6945-31-49-00. Να ευχαριστήσω ήδη τους φίλους και τις φίλες που ήδη έχουν επικοινωνήσει με την εκπομπή. Φιλάρα και κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες και καλή ακρόαση.

Μάλιστα. Για να πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας και να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Στέλλα την Χρυσικοπούλου. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μίλα μου για έρωτα». Το τραγούδι μου το ζήτησε η φίλη μας η Κούλα από την Φασκομιλιά Ηλίας, να αφιερώσει για την οικογένειά της, για τα παιδιά της και για τα εγγόνια της με πάρα πολύ αγάπη. Κούλα, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

0: συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, για να πάμε στην συνέχεια σε ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Αντώνη τον Ρεπάνη. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νικόλας από το Γήθιο, από τη Μάνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Αγάπη ξεχασμένη». Θα το αφιερώσει για την οικογένειά του, για τα παιδιά του και για τα εγγόνια του με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πούμε και την καλησπέρα μας και στον φίλο μας τον Νικόλα εκεί και στο Γήθιο. Από την Καλαμάτα την καλησπέρα μου, Νικόλα, σε σένα και σε όλη την παρέα σου, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε, «Αγάπη ξεχασμένη», από τον Αντώνη τον
1: Παλμός FM, στους 90,5.
2: Στους 90,5.

κρύφτηκα σε ένα υπόστεγο και κοίταζα. Μπρος μου περνούσαν τρέχοντας όλου του κόσμου οι ράτσες. Κι έβλεπα το κεφάλι όπου γύριζα, φρικτές, βρεμένες, βρώμικες, ειδονισμένες φάτσες.

Νίτιση βραχνή μου θύμισε στα στήθη και ταραγμένος έτρεξα κοντά της μες στη βροχή. Θα ρω πως ήμουν ήρωας σε ωραίο παραμύθι που για να σώσω πήγαινα κάποια μικρή φτωχή.

Για να πάμε, παιδιά, τώρα να ακούσουμε το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Νίκος από το Γήθιο, να αφιερώσει την οικογένειά του, στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Νικόλα, τώρα το ακούμε το τραγούδι «Αγάπη ξεχασμένη» από τον Αντώνη Ρεπάνη.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι, να συμβουλευτούμε και τα χαρτιά μας, και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Ντίνος από το Δόριο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Η ζωή μου όλη», θα το αφιερώσει στον Φωτόπλο, στον Βασιλόπλο, στον Καρατζά και στον Χαλκιά. Το ακούμε το τραγούδι από τον Στέλιο Καρατζίδη. Την καλησπέρα μου και στο Δόριο και στο φίλο μας εκεί, τον Ντίνο και την παρέα του. Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

συνεχίσω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Φασκομιλία Ηλίας, να αφιερώσει για τον φίλο του τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Φασκομιλία Ηλίας και για τον ανιψό του τον Εφώτη από την Φυγαλία. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Στράτο Διονυσίου με τίτλο «Ήταν ψεύτικα». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε, να το δώσουμε την καλησπέρα μου και στον Κώστα στην Φασκομιλία Ηλίας και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας. Ναι, και μισή μου λέει το ρολόι της εκπομπής. Και πάμε εδώ να δώσω στην συνέχεια και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θέλει να ακούσει από το Στέλιο Καζατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Δεν βρήκα έναν άνθρωπο». Φώτη, την καλησπέρα μου και στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε στην συνέχεια να δώσω ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Γιώτα Λίδια, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Να είχα 100 καρδίες». Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει και η φίλη μας, η Θεανό από το Περιστέρι, να αφιερώσει για τον πατέρα της, τον Γιώργο τον Τσακμάκη, και την μητέρα της την Κούλα από την Φασκομιλιά Ηλίας, με πάρα πολύ αγάπη. Όπως επίσης το ίδιο τραγούδι είναι αφιερωμένο και από το φίλο μας τον Ανδρέα τον Πολυχρόνη, τον Ταξιτζή από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αρπαρούν, που θα αφιερώσει για τον πατέρα του τον Κωνσταντίνο με πάρα πολύ αγάπη. Επίσης θα το αφιερώσει για την γυναίκα του την Ελένη, για την κόρη του την Καλλιρόη και το γιο του τον Κωνσταντίνο, και για τη μητέρα του την Καλλιρόη. Τα είπα όλα, Ανδρέα. Την καλησπέρα μου, Ανδρέα, να είσαι καλά, φίλε, και το δίνω και το τραγούδι. Την καλησπέρα μου και στη Φασκομιλιά Ηλίας, την καλησπέρα μου και στην φίλη μας Θεανό στο Περιστέρι στην Αθήνα, και δίνω το τραγούδι «Να είχα 100 καρδιές» από την Γιώτα την Λίδια, το ακούμε.

συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, να πούμε την καλησπέρα μας και στον φίλο μας τον Θανάση από τον Άρη Μεσημείας. Και μου λέει καλό καρδιά το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί, αφιερωμένο και από εμένα στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και να αφιερώσουμε και το επόμενο τραγούδι και στον φίλο μας τον Τακούλη από την Βελίκα. Τάκη, την καλησπέρα μου φίλε και σε σένα, ναι, να είσαι καλά. Και να συνεχίσω το πρόγραμμα όμως με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Τεντάς από τον πύργο Ηλίας, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει από τον Ζαφύρη το Μελάο το τραγούδι που έχει τίτλο «Γαμώ την καλοσύνη μου». Θα το αφιερώσω στον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και για τον Γιώργο από την Πλάτη Μεσημείας, που το αφιέρωσε, μου λέει, το Σάββατο, το περασμένο Σάββατο, που το αφιέρωσε τραγούδι. Ευχαριστεί και ανταποδίδει με το τραγούδι που ακούμε από τον Ζαφύρη Μελά. Για τον φίλο μας τον Γιώργο, λοιπόν, από Πλάτη Μεσημείας. Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για τα υπόλοιπα τραγούδια. Και είναι εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Κάνια δεκαριά τραγούδια περίπου, τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει. Θα τα ακούσουμε την επόμενη ώρα μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούμε τώρα το «Γαμώ την καλοσύνη μου».

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, κτηροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράρια λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Ανοίγουν τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τη ρίζα μπον. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
11: Αγοριά, ξεκολλήστε.
12: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
10: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
12: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, μπουατζάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
10: Σωθήκαμε, φίλε.
13: Όλοι οι γονείς, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
14: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες στο πρόγραμμά μας. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Απειρωμένα τραγούδια και για όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν και μέσα από τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας από την Ελλάδα και την Αμερική. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου το Radio Man Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική, τα παιδιά εκεί, τον Χρήστο και τον Γρηγόρη, τον Γιωργαρά. Όπως επίσης να ευχαριστήσω και τον φίλο μου το Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούτε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας. Απειρούμε ένα τραγούδι λοιπόν και για όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι το 6945-31-49-00. Φυσικά το ξέρω ότι τα τραγούδια καθυστερούν από την ώρα που επικοινωνείτε με την εκπομπή, καθυστερούν να ακουστούν. Δεν γίνεται διαφορετικά, είναι πολλά τα τραγούδια που μου έχετε ζητήσει. Επικοινωνήστε με το 6945-31-49-00. Έχουμε χρόνο από ό,τι βλέπω. Είπα τι είπα, 9-10 τραγούδια περίπου είναι που δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα, θα τα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Και πάμε εδώ να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τη Ρίδα Σακελαρίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Αρέσω, παιδί μου, αρέσω». Θα το αφιερώσει για φίλη ακροάτρια, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για το φίλο του Γιώργο τον Παναγούλια από την Βελίκα Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Να καλησπέρισω, να πω και την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Γιάννη και από την Μεσίνη, την καλησπέρα μου στον Γιώργο τον Παναγούλη από την Βελίκα Μεσίνιας, επίσης την καλησπέρα μου στον Μάκη από την Καλαμάτα, την καλησπέρα μου στη Σοφία από τη Μεσίνη, την καλησπέρα μου στο τρελό γεράκι της ασφάλτου, όπως θα ακούσουμε και το τραγούδι σου που ακολουθεί, την καλησπέρα μου στο Βαγγέλη από τις Μαντίνιες, την καλησπέρα μου στο Θανάση από την Σαρακινάδα, την καλησπέρα μου στο Γιάννη από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου στην Καλλιρόη από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αρβαρών, την καλησπέρα μου στο Βασίλη από τη Μάνη, την καλησπέρα μου στη Μέρη από το Σταυροπύργιο Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου στη Λίτσα από την Καλαμάτα, την καλησπέρα μου στη Μαρία και την Άντζη από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου στην Κωνσταντίνα, στην Έφη και στο Δημητράκη από την Αμαλιάδα, την καλησπέρα μου στην Ελένη από την Αθήνα, την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βαγγέλη από την Οικουμενίτσα, την καλησπέρα μου σε όλους εσάς φιλαράκια κυρίες και κύριοι που ήδη έχετε συντονιστεί τώρα στον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτα, στο πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας, και ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με τα δικά σας φυσικά παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945314900. Για τη συνέχεια. Συγγνώμη. Ακούμε ένα τραγούδι από το Σπύρο τον Χαλκιόπλο με τίτλο «Μια τελευταία ζεμπεκιά». Ένα τραγούδι αφιερωμένο από το Θοδωράκι, το τρελό γεράκι της ασφάλτου, που θα αφιερώσει τον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, στον ανιψό του τον Γιώργο, στην ανιψά του την Εύη και στη γυναίκα του με πάρα πολύ αγάπη. Το δίνω το τραγούδι την καλησπέρα μου και από μένα Θοδωρή, να είσαι καλά φίλα, σε σένα και σε όλη την παρέα σου.

εμείς θα συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βραδάκι. Τι κάνουμε σε αυτή την εκπομπή? Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Είναι η μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή, τουλάχιστον στην Μεσσηνία, που εσείς την διαμορφώνετε με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια. Τρεις ολόκληρες ώρες παλιό λαϊκό τραγούδι, το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Φυσικά, εάν κατά το τέλος της εκπομπής υπάρχει λίγος χρόνος, επιλέγει και η εκπομπή να σας αφιερώσει κάποια από τα δικά μας παλιά λαϊκά τραγούδια που ήδη έχουμε στην εκπομπή μας. Συνεχίζοντας το πρόγραμμα, θα δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Φασκομιλιά Ηλίας. Να αφιερώσει για τον φίλο του τον Κώστα από την Φασκομιλιά Ηλίας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Μιχάλη Μενιδιάτη με τίτλο «Περιφρόναμε γλυκιά μου». Το έχω το τραγούδι και το δίνω. Γιώργο, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου φίλε, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

συνεχίσω το πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Δυο πόρτες έχει η ζωή». Θα το ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη. Θα το αφιερώσει για τη γυναίκα του, τη Βάσου, με πάρα πολύ αγάπη. Στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιάννη, την καλησπέρα μου φίλε, σε σένα την καλησπέρα μου στη Μεσίνη και σε όλη την παρέα σου. Και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φιλαράκια, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Παναγούλιας από την Βελίκα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Πάρτε κύριε Λαχεία» από τον Σπύρο Ζαγοραίου. Θα το αφιερώσει για το φίλο του Βασίλη από Βελίκα Μεσσηνίας, για το φίλο του Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας και για την κουμπάρα του την Μαρία από την Μεσσήνη, όπως επίσης και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιώργο, την καλησπέρα μου και στην Βελίκα Μεσσηνίας, φίλε, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

0: φωνάζει μια γυναίκα. Το παιδί σου ξεπληρώνει τη δική σου αμαρτία.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε και τον Σπύρο Ζαγορέο και πάμε εδώ να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος ο Πολυχρόνης, ο ταξιτζής από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αρπαρών Μεσσηνίας, να αφιερώσει στην γυναίκα του την Καλλιρόη με πάρα πολύ αγάπη. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Πάνο τον Ιωαννίδη με τίτλο «Είσαι το άστρο της αυγής για μένα». Να πω την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο και σε όλη την παρέα του και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

συνεχίσω, κυρίες και κύριοι φιλαράκια, το πρόγραμμά μου. Μην ξεχνάτε πάντα όμως, τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου είναι το 6945-31-49-00 για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε. Παλιό λαϊκό το ακούμε εδώ, στον Παλμό. Για την συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι του 1991. Το τραγούδι είναι από την Ρίτα Σακελαρίου και έχει τίτλο «Έχω κι εγώ το παρελθόν μου». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Μάκης από την Καλαμάτα. Θέλει να το ακούσει το τραγούδι. Μάκη, την καλησπέρα μου. Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Τι κάνουμε τώρα? Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας, συνεχίζουμε τις επιλογές σας και για να πάω εδώ που πάω, μάλιστα πάλι στη Μεσσίνη, στη φίλη μας την Σοφία από τη Μεσσίνη, θέλει να ακούσει το τραγούδι «Δεν βρήκα μια γυναίκα να με καταλαβαίνει». Θα το ακούσουμε από τον Μαργαρίτη τον Γιώργο, θα το αφιερώσει σε όλες τις φίλες της, όπως επίσης μου λέει, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη μας εκεί τη Σοφία στην Μεσσίνη και να δώσω και το τραγούδι όμως να το ακούσουμε. Πάμε να το δώσουμε.

Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες. Θέλει να ακούσει από το Στέλιο Κοντατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Καμπάνα». Θα το αφιερώσει για τα ανήψα του στη Λάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τους συμπεθέρους του, για τα ξαδέρφια του, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάντα και ανταποδίδουμε, όπως επίσης και για τον φίλο του τον Θοδωρή από το Ρίτμο, από την Μάνη. Βαγγέλη, την καλησπέρα μου και στις Μαντίνιες Μεσσηνίας, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου, φίλε. Καμπάνα, Στέλιος Καζατζή.

μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι το 6945-31-49-00. Για να πάω στην συνέχεια και να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θανάσης από την Σαρακινάδα. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ξημέρωση καλή μου», θα τα αφιερώσει σε όλα τα πιλαράκια του λέει, στο Κοπανάκι και στο Δόριο Μεσσηνίας, όπως επίσης και στο φίλο του τον Μπάμπη από τον Αετό Μεσσηνίας. Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στη Σαρακινάδα Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι. Το έχουμε, μάλιστα το έχουμε.

Μάλιστα, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, να πω και μια καλησπέρα και ένα καλό απόγευμα φυσικά στον φίλο μου τον Δημήτρη από την Οτάβα του Καναδά που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Δημήτρη, σου εύχομαι ένα καλό απογευματόβραδο, φίλε, να είσαι πάντα καλά. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Βασίλη από τη Μάνη, την καλησπέρα μου στη Μέρη από το Σταυροπήγιο Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου στο Μάκη από το Πυργάκι Τριφυλίας, την καλησπέρα μου στο Στάθη και στην κυρία Κωνσταντίνα από την Εύα Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου στον φίλο ακροατή από Θουρία. Δεν θέλει να μου πει το όνομά του, μου ζήτησε όμως ένα τραγούδι το οποίο και θα το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Κώστα από την παραλία της Καλαμάτας και συνεχίζω όμως με ένα τραγούδι στον Καναδά, στη Βραζιλία. Μάλιστα, αυτό είναι το τραγούδι μου, το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας να αφιερώσει για τη γυναίκα του τη Ρούλα με πάρα πολύ αγάπη σε όλους τους ξενιτεμένους, ξενιτεμένες, σε ολόκληρο τον κόσμο που κάνουν ακρόαση την εκπομπή μας, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιάννη, την καλησπέρα μου σε σένα, την καλησπέρα μου στην παρέα σου και στα Φιλιατρά Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Στον Καναδά, στη Βραζιλία, Στέλιος Καζατζίδης.

εμείς να συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00. Γιατί? Για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι και τη δική σας αφιέρωση που εσείς θα επιλέξετε από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου. Θα συνεχίσω όμως με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μέρη από το Σταυροπήγιο Μεσσηνίας να αφιερώσει για τον άντρα του Χρήστο με πάρα πολύ αγάπη για όλους τους συγχωνιανούς της στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας και στο παιδί με τα αυγά, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Από τον Πάνο Μαρίνο μου ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι «Άδικα χάνεις τον καιρό σου». Μέρη, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου, την καλησπέρα μου στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής και επανέλθω για την τρίτη ώρα του προγράμματος, πριν πάω και στο επόμενο τραγούδι, θα ήθελα να πω και την καλησπέρα μου και ένα καλό απογευματόπραδο και στον φίλο μου τον Νικόλα εκεί στην Φλόριντα στην Αμερική που επικοινώνησε με την εκπομπή. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ. Θα το ακούσουμε και φυσικά το τραγούδι μετά από τα διαφημιστικά μηνύματα όμως. Πριν τα διαφημιστικά μηνύματα, πάμε να δώσω και να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Μάκης από το Πυργάκι Τριφυλίας. Θέλει να ακούσει το «Όταν χορεύει ο διάβολος» από το Δημήτρη Μητροπάνο. Θα το αφιερώσει, μου λέει, σε όλους τους νέους. Εξαιρετικά αφιερωμένο το τραγούδι. Μάκη, την καλησπέρα μου σε σένα, την καλησπέρα μου και στο Πυργάκι Τριφυλίας και δίνω το τραγούδι. Περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι, δεν έχω πολλά, 1, 2, 3, 4, 5 τραγούδια είναι τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα. Θα τα ακούσουμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Πάμε όμως να ακούσουμε Μητροπάνο τώρα.

0: Καλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράρια λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου, με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τη ρίζα μπον. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
11: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
10: Για λέγε βρε μαράκι, πας και χορτάσουμε.
11: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
10: Σωθήκαμε, φίλε.
12: Όλοι οι γονείς παρών 147. Στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
13: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Για να δούμε, φιλαράκια. Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού μας προγράμματος με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερνη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα φυσικά ώρα Ελλάδος. Αφιερωμένα τραγούδια λοιπόν για όλους και όλες εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Θα συνεχίσω λοιπόν το πρόγραμμα. Με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Μάκης από την Καλαμάτα, θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το τραγούδι έχει τίτλο Παραγγελιά και το ακούμε από τον Βασίλη Τερλέγκα. Μάκη, την καλησπέρα μου φίλε. Να είσαι πάντα καλά. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε, φιλαράκια, το πρόγραμμά μας. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βραδάκι. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σαββατάκι. Από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Και πάντα με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι το 694531-4900. Αν υπάρχει χρόνος όμως, κατά τη διάρκεια, κατά το τέλος της εκπομπής, αν υπάρχει χρόνος, επιλέγει και η εκπομπή κάποια παλιά λαϊκά τραγούδια, τραγούδια που ήδη έχει η εκπομπή εδώ, στα χειρόγραφα, μπορούμε να βάλουμε κι εμείς. Έχουμε αρκετά τραγούδια. Πάρα πολλά. Χιλιάδες παλιά λαϊκά τραγούδια. Έτσι είναι το παλιό λαϊκό τραγούδι. Χιλιάδες παλιά λαϊκά τραγούδια υπάρχουν εδώ στην εκπομπή, σε χειρόγραφα φυσικά. Πάμε όμως εδώ, θα δούμε. Όπα, αν υπάρχει χρόνος θα ακούσουμε. Πού πάμε τώρα, για να δω. Παραγγελία το ακούσαμε, πάμε από εδώ να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Γιώργο Μαργαρίτη και έχει τίτλο «Η Λιτανία του Μάγκα». Ένα τραγούδι μας έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης από τη Μάνη. Μου λέει: «Καλόκαρδε, θέλω να ακούσω το τραγούδι και να το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, σε ολόκληρο τον κόσμο που κάνουν ακρόαση στο πρόγραμμα». Να σε καλά, φιλαράκι. Βασίλη, την καλησπέρα μου και στη Μάνη, φίλε. Να σε καλά, το δίνω το τραγούδι. Πάμε, η Λιτανία του Μάγκα. Μαργαρίτης Γιώργος.

Μάλιστα. Χάλασε ο κόσμος. Συνεχίζω το πρόγραμμα, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Πάλμος, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι για άλλο ένα βραδάκι, για άλλη μια φορά, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σαββατάκι, από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα όμως με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι το 69-45-31-49-00. Για όλους εσάς, σε ολόκληρο τον κόσμο, Καλαμάτα, Μεσσηνία, Ελλάδα, εξωτερικό, που κάνετε ακούραση στο πρόγραμμα. Τι έχω για την συνέχεια. Βαγγέλη Περιπινιάδη, ανεβαίνω σκαλοπάτια. Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος Μωστάθης από την Εύα Μεσσηνίας να το αφιερώσει για την πόλη αγαπημένη του, λέει, θεία την Κωνσταντίνα, με πάρα πολύ αγάπη στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Στάθη, την καλησπέρα μου σε σένα, στην παρέα σου, στην κυρία Κωνσταντίνα, στην Εύα Μεσσηνίας, δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια από την ώρα, από τις 10 η ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Θα δούμε, θα δούμε. Είπαμε, αν υπάρχει χρόνος, αν έχουμε χρόνο, θα ακούσετε και κάποια, κάποιο, κανένα παλιό λαϊκό τραγούδι από την εκπομπή. Θα δούμε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Έχουμε ακόμα και 10, 12 και 10 είναι η ώρα. Και με ενημερώνουν από την Αυστραλία ότι η εκπομπή μας αναμεταδίδεται, να τον ευχαριστήσω, και από το ράδιο Ροδιά, από το Σίδνεϊ, από την Αυστραλία, και τον φίλο μου τον Αποστόλη τον Βασιλόπουλο από την Αυστραλία. Αποστόλη, σου, να σου πούμε από την Καλαμάτα μια όμορφη καλημέρα, την καλημέρα μας από την Καλαμάτα, σε σένα και σε όλο το ακροατήριό σου και όχι μόνο. Να είσαι καλά, την αγάπη μας από την Καλαμάτα, Αποστόλη, να είσαι πάντα καλά. Αφιερωμένα λοιπόν τα τραγούδια και για όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσα από το ράδιο Ροδιά εκεί στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία και όχι μόνο. Και να συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ακροατής από την Θουρία. Θέλει να ακούσει από τον Σταμάτη Γονίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Δικιά μου είναι η ζωή». Δεν θέλει να αναφερθεί το όνομά του, το δίνω όμως το τραγούδι. Για το φιλαράκι εκεί από την Θουρία. Το δίνω να το ακούσουμε. Πάμε. Έλα, τι έχουμε. Μάλιστα. Καθυστέρηση.

Εντάξει, παιδιά. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας όμως, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Πάμε εδώ να δούμε τι θα κάνουμε και απόψε. Να είστε πάντα καλά. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Δημήτρης από την Οτάβα, από τον Καναδά, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Μου λέει: καλό καρδε, θέλω να ακούσω κι εγώ ένα τραγούδι από τον Στράτο Διονυσίου. Έχει τίτλο «Στο από κάτω το σκαλί». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Δημήτρη, την καλησπέρα μου. Σου εύχομαι ένα καλό απογευματόβραδο εκεί στον Καναδά. Να είσαι καλά, φίλε. Το δίνω και το τραγούδι όμως να το ακούσουμε. Το δίνω, χτυπάει και το τηλέφωνο. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Καλό απόγευμα τώρα, λοιπόν, Δημήτρη, την αγάπη μας εκεί στον Καναδά, σε σένα και φυσικά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες της Ξενιδιάς από την ωραία Καλαμάτα και τον Παλμό και την εκπομπή. Την αγάπη μας, να είστε πάντα καλά, να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται, τα κάνουμε. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ήδη έχουμε περάσει και έχουμε διανύσει και 18 λεπτά, μου λέει το ρολόι της εκπομπής, στην τρίτη ώρα της εκπομπής, για να πάμε να δώσω και να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Τάσο τον Εμπουγά με τίτλο «Έλα στον Παππού». Είναι ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νικόλας από την Φλόριντα, από την Αμερική, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Και μου λέει: «Γιώργο, θέλω να ακούσω το τραγούδι, να το αφιερώσει στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και για τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιωργαρά από το Ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική, τα παιδιά που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας εκεί στην Αμερική. Όπως επίσης μου λέει, θα το αφιερώσει και για την Φιλιό από την Γερμανία». Μάλιστα, το έχω το τραγούδι, να πω την καλησπέρα μου και στην Φιλιό. Ένα καλό απόγευμα τώρα τον να πω και στον φίλο μου τον Νικόλα εκεί στη Φλόριντα στην Αμερική και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

0: έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού μωρό μου, έλα στον παππού. Σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Για να σου βγάλω κανένα μάτι.
1: Δεν πάμε καλά. Θα τους βγάλει και κανένα μάτι. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα. Να πω και την καλησπέρα μου και στον Αντρέα τον Μοναστηριώτη. Αντρέα, θα το ακούσουμε το τραγούδι. Για να πάμε όμως εδώ από την Βιρτζίνια. Πού βρίσκεσαι ρε Αντρέα? Για ρίξε μου ένα μήνυμα. Για να πάμε εδώ να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία τον Νυχτοπούλη από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από το Στάθη τον Σπυρόπλο και έχει τίτλο «Άραγε γιατί». Μαρία, το έχω το τραγούδι και το δίνω. Πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου, σου εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα και το δίνω το τραγούδι και το ακούμε. Έλα, να δω τι γίνεται.

Ξεκινήσαμε μάλιστα την καλημέρα μας, για άλλη μια φορά σε όλους τους φίλους μας και τις φίλες μας εκεί στην Αυστραλία και στο Σίδνεϊ που μας ακούν μέσα από την ραδιοφωνία Ράδιο Ροδιά και τον φίλο μου τον Αποστόλη τον Βασιλόπουλο. Αποστόλη, την καλημέρα μου από την Καλαμάτα. Να είσαι καλά φίλε, σε ευχαριστούμε για την αναμετάδοση του προγράμματος και να συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Καζατζίδη και έχει τίτλο «Γυρίζω από τη νύχτα». Είναι ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης από τη Λάρισα, από τα Τέμπη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι και να το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Εγώ το έχω το τραγούδι και το δίνω. Την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα και στην Λάρισα και δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε. Και μένουν ποτέ εδώ και ποτέ. Βιρτζίνια, βάζοντα την κέρια, δεν κατάφερα φέτο. Λέει να κατέβω με Χριστούγεννα, καλό βράδυ. Να σε καλά, Αντρέα, εντάξει. Να σε καλά. Για να πάμε τώρα στην συνέχεια. Για το φίλο μας τον Αντρέα, το επόμενο τραγούδι. Για τον φίλο μας τον Αντρέα από την Βιρτζίνια, από την Αμερική. Θέλει να ακούσει από το Στέλιο Κατατζή το τραγούδι που έχει τίτλο «Το ψωμί της ξενιτιάς». Θα το αφιερώσει τον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και για τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιωργαρά από το ράδιο Μάνα Ελλάδα, από την Φλόριντα, για τα παιδιά που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας εκεί στην Αμερική. Την καλησπέρα μου, να είσαι καλά Αντρίκο, το δίνω το τραγούδι, να είσαι καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι και ακούμε και το τραγούδι.

θα συνεχίσω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μου για όλους εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου. Για άλλο ένα βράδυ, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα να σε ευχηθώ να είστε πάντα καλά και τα τραγούδια τα ακούμε. Καλά να είμαστε πρώτα και τα τραγούδια τα ακούμε. Αφιερωμένα λοιπόν όλα τα τραγούδια, αυτά που επιλέγετε εσείς από τις 10 η ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Για να είμαι ειλικρινής, ακόμα δεν έχω καταφέρει να επιλέξω και να σας αφιερώσω ένα τραγούδι, αλλά όταν θα βρεθεί και 34, μου λέει το ρολόι της εκπομπής, θα κάνω. Πάμε να δώσω ένα τραγούδι ακόμα που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία από την Καλαμάτα, να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Στάχτη στα μάτια έχει τίτλο το τραγούδι και το ακούμε από την Ρίτα Σεκελαρίου. Να πω την καλησπέρα μου και στην φίλη μου την Κατερίνα, τον Σωτήρη και σε όλη την παρέα του, στην παρέα τους στην Καλαμάτα που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Θα βρω ένα τραγούδι και θα το ακούσουμε. Κατερίνα, καλησπέρα μου σε όλη την παρέα. Το δίνω το τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε όμως το τραγούδι που μου ζήτησε η Μαρία από την Καλαμάτα.

συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, μια και ακούμε και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού προγράμματος, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε να ακούσουμε συνέχεια και την Ρένα την Κουμιώτη σε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Σωτηράκης». Το τραγούδι είναι αφιερωμένο εξαιρετικά από τη φίλη μας την Κατερίνα από την Καλαμάτα, σε όλη την παρέα της εκεί, από ό,τι μου λέει εδώ που κάνουμε ακρόαση καλόκαρδε την εκπομπή σου. Σε όλη την παρέα λέει που έχουν έρθει από την Αυστρία και κάνουν ακρόαση το πρόγραμμα. Κατερίνα, την καλησπέρα μου σε σένα, στον Σωτήρη και σε όλη την παρέα σας και καλώς τους δεχτήκατε και να είναι πάντα καλά και να έχουν την υγεία τους και εμείς τα λέμε, υγεία να υπάρχει και όλα τα υπόλοιπα τα λέμε. Πάμε όμως να ακούσουμε Ρένα Κουμιώτη, ο Σωτηράκης.

Μάλιστα. Θα ήθελα μονάχα πριν περάσω στο τελευταίο, μάλλον στο τελευταίο τραγούδι πριν τα διαφημιστικά μηνύματα. Έχω μετά ένα τραγούδι, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ένα τραγούδι που θα επανέλθω δηλαδή με ένα τραγούδι για να κλείσω και το σημερινό πρόγραμμα. Θα ήθελα να πω μονάχα ότι εάν με παίρνετε στο τηλέφωνο με απόκρυψη, το τηλέφωνο δεν το σηκώνω, έτσι. Όταν υπάρχει τηλέφωνο με απόκρυψη, δεν το σηκώνω το τηλέφωνο. Απλώς επειδή βλέπω κάποια τηλέφωνα τα οποία να με παίρνετε με απόκρυψη, δεν το σηκώνω το τηλέφωνο. Πάμε όμως εδώ τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, 12 και 42 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής, μέχρι αυτή τη στιγμή, από τις 10 η ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή, ακούσαμε όλα τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέξατε. Από ό,τι ενημερώνομαι εδώ από το τετράδιο των επιλογών σας, όλα τα τραγούδια τα ακούσαμε. Όπως υπόσχομαι συνήθως τα βράδια, ότι ό,τι μου ζητάτε όλα τα τραγούδια θα ακουστούν. Βρέθηκε λίγος χρόνος, να τον εκμεταλλευτώ 2-3 λεπτά και θα σας αφιερώσω ένα υπέροχο τραγούδι, ένα υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στράτο τον Κύπριο και έχει τίτλο «Εγώ είμαι πάντα gentleman». Αφιερωμένο εξαιρετικά για όλους εσάς και όλες εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ και στην εκπομπή «Νύκτερινη Περίπολος» με τον Γιώργο Καλούκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κατά Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σαββατάκι από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράρια λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Ανοίγουν τα σχολεία, στράφτω. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ, τυρί, ζαμπόν.
11: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
12: Αγοριά, ξεκολλήστε.
13: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
14: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουνε.
13: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
10: Σωθήκαμε, φίλε.
15: Όλοι οι γονείς, παρών 147. Στα φρεσκοκατεψυγμένα, μάλαμα.
16: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.
17: Μάλιστα. Για να... Ναι, έχω τελευταίο, το τελευταίο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Θα το δώσω. Είναι ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Διονύσης από το Σίδνεϊ, από την Αυστραλία, που κάνει ακρόαση την εκπομπή και θέλει να ακούσει το τραγούδι, το Λεβεντόπεδο. Θα το ακούσουμε από τον Γιάννη τον Καλατζή. Ο φίλος μας ο Διονύσης εκεί από το Σίδνεϊ, από την Αυστραλία, που επικοινώνησε με την εκπομπή, κατάγεται από την Σπάρτη και μου λέει: Καλόκαρδε, θέλω να αφιερώσω σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε, όπως επίσης θα το αφιερώσει και στον Αποστόλη τον Βασιλόπουλο από το Ράδιο Ροδιά, από το Σίδνεϊ, από την Αυστραλία, που αναμεταδίδει την εκπομπή μας ο φίλος μας ο Αποστόλης. Να πω την καλημέρα μου για άλλη μια φορά και στην Αυστραλία και στο Σίδνεϊ και να δώσω και το τραγούδι. Μάλιστα, πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι. Το Λεβεντόπεδο το ακούμε, περνάω στο σήμα της εκπομπής και τελειώνουμε για απόψε, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε κατά τη διάρκεια στο σήμα στην εκπομπή. Θα τα πούμε εκεί. Πάμε όμως να ακούσουμε το Λεβεντόπεδο. Αρίστο, αυτό πρέπει να είναι.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι. Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούσατε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα φυσικά ώρα Ελλάδος. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και όλες σας για την ακρόαση που κάνατε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς από την Ελλάδα, από την Αμερική και την Αυστραλία που αναμετάδωσαν την εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω το ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική και το φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιώργαρα. Όπως επίσης να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Χάρη τον Χαριλάο από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία. Επίσης να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Αποστόλη τον Βασιλόπουλο από το ράδιο Ροδιά, από το Σίδνεϊ, από την Αυστραλία που αναμετάδωσε την εκπομπή μας. Αποστόλη, την καλημέρα μου φίλε. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούσατε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας. Φίλοι και φίλες, εμείς πρώτα ο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη το βράδυ στις 10 η ώρα εδώ στον Παλμό με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Ευχαριστώ λοιπόν για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά σε όλους και σε όλες. Να είστε πάντα καλά φιλαράκια. Εύχομαι σε όλους και σε όλες μια καλή εβδομάδα, μια καλή συνέχεια της εβδομάδος και να είστε πάντα καλά. Εμείς για άλλη μια φορά, πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε την Τετάρτη το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Από τον Παλμό και τον κύριο Καλόκαρδο, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός, παλμός, παλμός, παλμός, 90,5 στα FM.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι.

0: Δήμος 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.